0: έχει του δέκατα φαβορίτα.
1: Του έποκα περιφερία.
0: Σίγουρο και λεφαγιά. Tan lejos y tan cerca. Los ochentas. ¿Cómo olvidarlos?